0: Ήταν πόρια.
1: Τι.
0: Έλτε
1: και
0: πατέρα.
1: Τι διότι. Ε.
0: Να
1: κοιμάτι. Σας. Όχι Ντενέσα.
0: Τι.
1: Μπαίνει το FM, hello.
0: Έλα.
1: Πέτρα Βάτα.
0: Πέζες Γούντι.
1: Όσο με ασκούλου Εύα.
0: Και λόγω πρέμαρες σκούλ.
1: Όμως δεν το τρομπανίζε. Τσάου.
0: Καβάδι.
1: Εχε.